Η Αθηνινή. Αγάπη, χωρίς κίνηση. Αγάπη, τα σομαρά ουάς, έσημα βράδυ.